ίχνη των ποδιών σου ψάχνω μες στο πλήθος και σ' αναζητώ. Τα βαθιά σου τα μάτια μου χαλούν τον ύπνο και σ' αναζητώ.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στέρνα ένα πηγάδι, απαιτεί προσήλωση και κοίταγμα προσεκτικό μέσα στα κίνητο νερό. Μην τύχει και φανερωθεί ταγμένο πρόσωπο ιερό πίσω από το είδωλό μας. Κι αν απ' τα αστέρια που πηδούν σχηματιστείς εσύ, λατρευτικός, φανταστικός μες στην ακίνητη διαφάνεια του νερού, τότε κι εγώ προσεκτικά θα βυθιστώ μες στο πηγάδι, θα χαθώ. Παντοτινά μαζί σου θα ενωθώ ως την καινούργια αρχή του κόσμου στο σκοτάδι.

ξυπνώ με τις πρεσκλάβες να βουίζουνε. Οι δείχτες στο ρολόι γυρνούν ανάποδα στον παιδικό μου εθνικισμό.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες δάτινες θυμάζουν και μαύρο χώμα κρύα γη.

Κάνε με να σ' αγαπήσω. Μουσική, ενορχήστρωση, Ανδρέας Αποστόλου και ένα στιχάκι εδώ.

τη γραμμή του ουρανού ένα κόκκινο τάσι. Τέλος και αρχή, αόρατη στάση. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Το σινιάλο δειλό και έχει πια ξημερώσει. Στίγμα χλωμό σε αβέβαιη πτώση. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Έλα, με τη μία.

0: Εσύ τώρα.
1: Κάνε με να.
0: Περήφανα ρε, όχι μαζοχιστικά. Τώρα να ακούσω.

0: Μου αλλάξετε και το στίχο. Κι όπου θέλει ας βγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου λέει πριν από το δίσκο είναι, μπορεί να του κάτσει αυτό, να το βάλει να γίνουμε και εμείς.

μια κραυγή στο κενό. Σαν μικρός Δον Κιχώτης, μήμους κορπάς, θα ίχνη της νιώτης. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι, μήπως είσαι Θεός, μα κανείς δεν σε ξέρει. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι, μήπως είσαι Θεός, μα

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστα.

Ти навго на хорево маймуше йорти. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με καν φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σ' αγγυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

κεφάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στην παλιά κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άβη σου φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς.

τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς.

Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

ένα σαν μουξι πολιτιαρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω.

καλιά. Χορεύεις μόνη στο ερωτά σου τη φιλιά. Κοίταν τα φώτα χαμηλά και εσύ γελούσες

Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι απόμεινε στους παγωμένους δρόμους? Μονάχα ο φόβος. Τώρα που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί, πήραν κουράγιο οι λογικοί και κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα που το κορίτσι χάθηκε από τους δρόμους, κυκλοφορεί πανίσχυρο στην πολιτεία ο φόβος.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

μέσα μου μιλεί. Ένας παπαγάλος, γέρος, τραβομύτης και μεγάλος, μα γιωμάτος πία και σοφός.

δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τι πιο πολύ. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, με παρασέρνει το νερό.

σκεφτώ τι πιο πολύ. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, με παρασέρνει το νερό.

ποιος θα γράψει το τραγούδι δίχως μουσική. Τα παράθυρα κλεισμένα τα κρατάει.

Δώδεκα χρονό αγόρι, δώδεκα σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

δεν υπάρχει κανείς. Μόνο η κραυγή σου στο σκοτάδι καρφωμένη γύρω γύρω, την καρ

σαν ένας κύκλος που συνέχεια, συνέχεια στενεύει. Φυσάει, θα βρέξει, ένας ακόμα παραμιλάει μόνος του.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Mana. Μας τρώει η λάσπη, η ψήρα, η βρώμα, λίγνεψε και καμπούριασε το σώμα. Μας τρώει τα σπλάχνα ο φόβος του θανάτου. Μερόνυχτα κλειστή στο βρώμιο αμπρί, δεν είδαμε από τότε αυγή λαμπρή, σαν σκουλίκια στα βάθη του μνημάτου. Λοιπόν, φέραν καμπόσους εχμαλώτους τη νύχτα εψές και με βάλαν φρουρό τους. Να ακούσεις τη γλυκά που μας μιλάνε. Με μια λαλιά παράξενη που ηχεί κι ας μην την ξέρεις μέσα στην ψυχή και να δεις τι γλυκά που μας κοιτάνε. Γεννήκαμε από την πρώτη ώρα φίλοι και ανοίγουν έκπληκτα άφωνα τα χείλη. Τρώμε μαζί στην ίδια καραβάνα και λέω γιατί μας βάζουνε, γιατί να σκοτωθούμε αφού είναι έτσι καλοί και αφού ως εσύ πονάει κι αυτόν η μάνα.

διψάς εσύ, διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

Τζόνι Σιμομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνι Σιμομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο.

νησί μου μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο, ο Τζόνις είμαι ο μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει.

Τζόνι Σιμομπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο, ο Τζόνι Σιμομπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύ σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε οι γειτόνοι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήτανε γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα ώσπου να ξημερώσει.

χαμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

γενιές οι δίποδες που σε ψηφίζουν, που τραυλίζουν κείμενα και πυθικίζουν, ψάχνουν καλοπέραση στην ξεραίλα, στην παλιά φανέλα και στη βαρβατήλα. Βάζουνε το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα, για να σε ξοντώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς

σαν ανθισμένη αμυγδαλιά στον ήλιο του χειμώνα, που αξέρνια καθρεφτίζεται στον ήσυχο λιμιώνα. Μα ξάφνου ο κακός βοριάς αρχίζει να φουσκώνει και όλα τα νέφη του ουρανού από πίσω να ζυγώνει. Χάνεται το αντιλάμψισμα και τα νερά θολώνουν. Τα σύννεφα στραταριστά στο χώμα χαμηλώνουν. Έρχεται ανεμοστρόβιλος, φύλαξε ρά σηκώνει, βορτάκια στράφτη από μακριά, μα ογλίγορα σημώνει. Χτυπά ο αέρας στα κλαδιά και τα άνθη της σκορπίζει και φαίνεται σως πέφτουνε, αρχίζει να χιονίσει.

προσβολή σαν να έχει φύγει, και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.